0: λέτε?
1: Καλά, τι λέγαμε χέτε.
0: Καλό φίλε.
1: Θα τσαβάνα στο χώμα.
0: Μγάτου αβάκ.
1: Τι μέλα μου, σι, αχιά μου ανέσου.
0: Τι μέλα με.
1: Ο πελά χάν τέννακε.
0: Και πελά κάμα χάω μέκα παγινά ο πελά ζωά.
1: Χωνέκια μου, είσαι κάτι μια μου γένα. Τα μου είναι τα βοκαούτα.
0: Μγάτου αβάκ.
1: Το κοπάω κοπέλα, όχνω σου αβήκες, σε καμώ να κάνω καούτια. Να όχνω μαριτσό μου. Το κοπέλα, όχνω. Να, για μόνο καμώ πούσα. Ω, όνα τα βαγέ. Τι να κύριε χαλάκι, μην πέχει βέβαια, θα βίδω, θα βάγω, θέλω βανγέλη. Φαντάσαι, Βανάκη, να το πω, είναι πέση. Ο Χανοκάς, ο Τρανί. Σε άλλο, εγώ, εμφύ.
0: Και όλο, εγώ, χαμάτου, εγώ.

0: Χάιλετρ.
1: Άρα το όνομα μου Χάιλετρ.
0: Καόφελα.
1: Είσαι εγώ να σ' ακούω.
0: Ντάτε.
1: Δούτε τι αν θέλει.
0: Κάμα αν τέτοι έκαμε με νόπιλα ράν.
1: Να, για να σε ενδρύσεις ρε.
0: Ε, εντάτε.
1: Δεν άλλο ένα, έμπασα λόγω όσο που τις αγγέλες η κύριε να του έγκαιφε.
0: Να και πάντα θέλω εγώ κάνει τα κάμα να χωλήσει. Θα και σε βαρυφές τεγμά να γελωθούς όσο συμπατέτσε από σου.
1: Ε. Α, κάνετε. Αγε, λέτε λόγω χωρό λόγω εντάτε μου χωρό λόγω εντάτε λόγω εντάτε. Βάβου τι λόγω αγούσι. Καουφέλα μα είδα εγώ κοντά ένα λόγω να. Άρη, ναι, του έγινε και ο νέος μου σκουλήσαν να χωρώ και όχι εκεί, να μου αρέσει και για χα.
0: Αω.
1: Ναι, το γονάκι μου θέλω γονάκι, ναι, μου σκητική μου να είχα να χωρώσει. Του μάγει, και να φύγει και να μου σωνά μου να αρέσει και για χα.
0: Ε.

0: Χάιλιντ.
1: Όλα αυτά το σταμάθατε.
0: Καουφέλα.
1: Δεν ξέρω να ζω χούμου.
0: Εντάτη.
1: Με κουπάω πάρα που συζητήσει μήνα όλες τα νάμα τα τσογιάν.
0: Τσολέπιλε μου γάρτου αβάκ.
1: Τι μου εντάτη μου γούμου γάμου γούμου γούμου γάμου γάμου γάμου γάμου γάμου γάμου γάμου γάμου γάμου γάμου γάμου γάμου γάμου γάμου γάμου γάμου γάμου γάμου. Se dirile bo ha masona no amatlo potlo pa di pula ntsinga ganela. Ke kopa mshanga wa ha ke o tsamaile.

0: Με τη βουνιάκα και ήμουν όλο, τάβα, είμαι η τραγική. Και η πέλη μου σχολού, τραγική παππού λίγουνα. Όταν με τα βάμα του άκα, λέει ακουμίτσι, και σητώ και ακούθω, είμαι πασίντε και όλη τη μαμά του του, όλα άλλα άλλα είναι. Ρωσού από πάλι θα σε χρήσιλα θα μαζέσω άνθρωτα, εσφέρα και σβήνα, ας είναι και τώρα μου ελέα. Άκη με άλλο και χάτω του, δεν θα με έχουν πιο μόνο για τα χώρα, ολίγη τα βάνε. Τα δεν τέκα παμπούσου άλλο σου του, που σαν σου σύρω μολαγό, αγώ να βάω, εγώ γκρι και έτσι χάτω του είναι πάει, δεν θα μολαγό. Ότι άσα λέω του αγά του εντυφέτη είναι, θυμάτα, βουλάγα μολαγό να πάμε, δεν θα εσφέρα, ο καλά καλό, για να εσφέρα, ο καλά καλό.
1: We have to take it. Go ya pese ya ba tsotsa ba ha isitane ka le ba tsena le bokwa le lo le di ya le mo mo ala ba ba pe lo fela ke ka go bua o go bona wa tsungwe ka tsungwe ke ni so ka tsungwe ke ni go hudi ka tsungwe ke bana ba politiki bana go ha hona ntle go nna ke tsetsa go ali tsa ha hona ntle go bana ndi so mo na yetwa le tlo bona go tsone go tshele tsa mo se le le tshintshi ke ena ha ba le tsogo na ba tsase tsa le di ke mo ba ka nna go fana ba tse o falu tsa mo mo mo le stenti
2: e lo no a khalimpo a ona ta dimela nya ba ba ite ba re ha ba ho ho wa di popolo ka ga topo ke tlo ya mara ka po ke ho ho hloka di planet tsa kgileng ho ya ka bo ke le ba re taba e ya ke o mmuso ntse ho thelete ya bo itjago ke itjage ka ng ke itjage ka masimpa le di kwangwa ga tse tseng di bula ya bana na hendi di ngwa

Είμαστε μας όλα στο Λουθέα, εγώ τσοχαλάν και μόνα και Loco 3, τι τσίγα λένε αλλά καζίνο. Μπαγε και Loco 3 για house music. Yeah. Loco 3 για house music. Yeah. Τι τσίγα λένε αλλά καζίνο για κουάνο λαπίν, για κουάνο λαπίν. Χαγεγούς. Ουφ. Σε ένα βίντεο, αγαπητοί, ο DJ, ο ένα μέσα μα, ο άλλο, ο τρίτο, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγαπητοί, αγα

πήγαμε τσούτσου με μέση μασάρα σου, λέτε μας είμαμε βίντεο με τσιμεθάνο, φλέτσι είναι το μονάτσο, ένα μπκάι, φλέτσι είναι ένα γεια. Μποσάνο, το τσίγκαν λακατζένο, ένα beautiful Wednesday, man, Wednesday, man, Wednesday, man. Ρε, σε εσύ τσίνα, ρε, άμα γίνει.

0: Ε,
1: καλά,
0: ναι.
1: Τι γράψα μα.
0: Τι να κάνω, τι να κάνω.
1: Είναι το άλλο μάτιαμα.
0: Είναι λέει.
1: Ω, για χώρα και το όλοι σπίγανε γούγου έρεσα.
0: Ωχο, εντάτε.
1: Άγιαν.
0: Ε.
1: Αγί μου και τι μου άλλο σου.
0: Πολλά του.
1: Τα χάζεις άλλο μου έρεσα.
0: Α, έτσι.
1: Καγόραζε λιμάνι το έρεσα, μου δίκιο έτσι. Καλά, σε χάω το μάλλον σου που άρχισα έτσι.
0: Α, έτσι, άρε μάλλον σου που λόγω αρφέντσα, ο βάσκανε μάω χαλό να σε άλλη μου, έμα τα έβαλε τι.
1: Α, μου και τούλο να έπιω σου του. Χρειάζε τεούια βάζινε και τεούια φέρω. Και τεούια φέρα σε άρα μέσα μου σου.
0: Ε.
1: Αλλά καλά, δεν θα βάζω πει.
0: Wa fumana o le sukwe la ha o so theule fe.
1: Ka fumana o le te.
0: Oho. O tsho go le ma le suku ntso lo fumana mo ke te o le teng.
1: A o tsho go ma le suba. A ke ho ha. A jwa do ti.
0: O ga ne.
1: Ke ga ga ba bua tsa ba lo di tsa tsa ma ya la. A jwa ke tsho so. Ga le ba be se ba fit. A ke ma le suku.
0: Jama o lo ba jwetsa.
1: Ka tla go beri.
0: Eh.
1: Ah, jama ke.
0: O lo ba jwetsa.
1: A ke.
0: Ah.
1: Jama la le ke ke fiti se di jwe.
0: Ndat.
1: Mo ga la ja la bana ne mo khopo. Se ga se ga wila. Hey, how about that? Come on. How's it going, Mr. Lee? Can't be
0: no, hold. Alan.
2: Dale, I'm going to come and take.
0: Go, fella.
2: This is Chavan, I'm going to this.
0: Am.
2: Going to take my walk.
0: Ehe,
2: ehe. Opa, ho le wanga o sua ka. Ha ho ne re le fifi. Opa, ho le wa.
0: E titi ma ho nwa. Ehe. Tepi, nda ka mo di a tsela mo khotlo mona o tsebe o qeta ho feta mona le yena a lla ka taba e tshwanang.
2: Ane tia o sua ka o hloka ho gofa.
0: E a tsa se nna sebetsana le nthotse nna mosebetsi wa ka ko phetha ka legato le ka makgethe ke dula fatshe mona ke a pepeta wa gore o fitlha jwang ka dueleseng tsa lona ke tsaba tsa lefapha le leng leo ke ye ke utlwe ke kwatile gore ga ke naana gore ke dutse mo ke ntse ke pepeta lona ga lenkutlwe
2: ga keta ko uetsa osiaka nthena e tlio re kwalela gore re ye boketeng
0: sefapano
2: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.

0: Καλά ρε Ραμάχα.
1: Καουφέλα.
0: Είσαι με ένας άχου μόνος και εμάς.
1: Ναι.
0: Είσαι με ένας άχου μόνος και εμάς.
1: Ε, αντάς.
0: Και πήγε ο κοτένα και με καταστούρο μαγιά ελπίνα που μου γίνεται.
1: Ε, αντάς.
0: Τι λέγει μας το πάση μια μοναχέ λοχάχα.
1: Ε, ουί μοναχέ έτσι.
0: Ε, χάρα βαρικινά μα, τι χουλιά λεφούμε ρε, τι χουλιά βογοβού. Εγώ έχω γίνα εγώ Λουχαγιά Μασίμου.
1: Ε.
0: Έχω γίνα εγώ Λουπίτια Λουχαγιά Μητσουαλά. Λουπίτια Τσονα Μητσουαλά. Χα Μητσουαλά Λιτανέα Οδίγε Λουαμπόβο Ταλαβού Πίλα Εμιλή. Και τα ρεά πίλα ένα. Εσλά το αβουλέλε, ήταν το τίντε χαίνα. Τι τσόλα χαμίντε. Είμπα. Χαίνα. Τι μας το πάθει για μούνα. Για χώπα, ήταν ο γιο μου ήμουτλε, τι τσόλα χαμίντε. Τσαί γίνητε. Ενά τσαί γιου, χαίσαι να αγούλου.